0: Εγώ υπάρχει μια γάμη που του μπροσύνει. Μιλώ για one night, μην είσαι λίγο πρώτη. Μια γάμη σε one night, κανείς έτσι. Μισή έφερε μια γάμη, αν θα νέω σε one hand, one man, θα φλωγή. Μια γάμη σε one electric web, φλό, from the train, που ασέμβλω τηλέφωνη, αυτά είναι φάνε σε μισά σφίγγιν, ατα τραν, που ασέμβλω άξο από την απόσταση από τα τούλια. Βες φω, τάξε, αν θέλω εφήλου με τα χωρίς λέτε, αν πήγαν τη σφίγγιν, ατα τραν. Αλλά εμείς θα σφίγγιν τα μη θέσμα, αν το βανώ του λέω, ας θα το μενάντσες μη σφίγγιν τα. Να έτσι να μόρθω τα δύο χαρέν, να όλοι κόσμα, μη χαρέν ψάλενσες, μη χαρέν ψάλενσες. Όλοι κόλεμ οι όλες ότρο πνέμς, όλοι άκενσε μη, τσιότ φλόμι, όλα ρατσέτες σου, μη μη μανεχίρα πέφω. Ήσά τα μη σαν το μη μανεχίρα, αν ήταν λόγω σε κότ, η λάδι χατού μας, πάνε το κάτω λόγω. Το βόλεμ είναι φεστολή, είναι τάνς, μη βαν πόρεσαι σαν τα λονάτ κλαπ. Μη θα λέω κόστον βάλει για χωρίου. Ενώ, μια ρόμα σε δουλειά, μην σε έχω. Μη βάλει θα μη βάλει θα πέντε θα πέντε του. Καλή φορά να τα μου σπέρετε. Τα μου, όπως είναι είχαν, τα μου, με ρίγελ τες πλέσσα. Κότι θα δίνει μόλι μαν. Με ρίγελ θα πέντε πλέσσα, εμέ. Μάνι θα πει, όλο χαρά θα είναι πρόβλημα, σαν κάνει τίτνες. So, challenge είχαν, μη σαν αυστρόν. Αλλά είναι και όμως τέμψε έτσι, μα θα μην έχουν κόλτα άλλο νους, που είναι να έχω ακένσε μόλι μάνα και ακένσε μου. Σε όταν μου το χλόνι, είσαι ακουά επνούμο. Σε όταν μεγάλο τέτοι, θα μου σαν έτσι, όταν μην έχω ακουά μη καλό μου, νομίζω, το πάντο μην έχω ακένει μιλό, έμιξες. Μη χάψαν για τέτοι σπέδεν, μη χάψαν μου το όρμαν αν λίγεν, το αποσύλουστο το αν έρωτσι, ο γαλός του Χράις, είναι το 70 Adventist, ο μήνα των τρεις πρέμπλεμι, το 70 Adventist Church. Σε μία κατεύθυνση πηγαίνει, σε μία κατεύθυνση πηγαίνει. Ας όνας όλοι οι λαρεμψίες, οι λαρεμψίες πηγαίνουν, έχουν τρέν. So, μη φάνεψε, θα μου όσο challenge είναι, άμα θα είμαι one day give up. Μη one day σαν να μην είστε εγώ, μην λέγω you, Νίκο. Και εγώ ξέρω, είσαι αυσόν, είσαι αυ. Μην μου πάμε να λέγω you. So, αυτά so many years, με κάμψε, μη φίλου τσέκτετ, θα είμαι one day σαν. Και του θέα, σε όσο μη φιλήσε φρούτο γουόκ με μίστερα βλέμ, θέτουνες στο μη, μου πλογότε σου είπα πως every church στο βανό του. Είχα κουλά μη ξέρετε σε τα φουλά μη μίστης, σαν μη τάρε καουτκάμλο μη μίστερα μη, σαν μη καουτκάμλο ημπάκλο μη μίστερα μη μέχαμλο αθακλο του αυτο βανό του. Αν ο βανό δεν πάω, ο βασίσου, είχα φέρ ο βασίσα. Αμέσω βασίσου, σο, μη προσεμπόθε, μη κρέβαν πάτλο μήλο, μου πλογότρο, γουλο, βανουάτου, αν το βόλ. Μη είχα το βασίμο πάτλε ένα. Όταν είναι έντε μου έντε μέσα νέμα του, όταν, Νίκο Μελακούλο προσβέντσιετ, λέω σε 2003, τι, του έντε τσέτσι, και ένα κλόβι πλογότρο, τι, τι, τσέτσια, αλλά τα εμιχόνι πόρασα λέω τσέτσια, πάει μου πλογότρο, μη είχα πένω τσέτσια. Εμέλο λάβω, λέω τα πολλές αδιά, αυτά είναι χολοβίδα. Μου πλογώ, σημαίνει τι μαλακού λέει, πει πολύ πολλά τα παπλώ, έγραψε, φούλα πηγήν, όλοι χωρίς τα πλώ χεβέν, είναι σε καλό πλώ χεβέν. Και νοάντε, ουάν τα σαμπορά γιατί, και ουάν σαμπορή, ουάν τα πλώ γιου. Μεσέ, έμψε, εν σε λίσα δεν πλώ χεβέν, αλλά εμεί λοιπόν, θα είναι ουάν τα πλώ χεβέν. Αυτά οι τεχανοί, οι χώοι μη στουμή, ήταν το φραντοτσίς, εμείς στα βοσεβεμέν. Τα μήτρα πεϊρούς. Αυτά εμείς στα πλουμπή, πεϊτσίς, σαλεμνούμισε. Είχο παχλοβόλ, χέμπης κάθε, φίλοι, το πόης κάθε αφήνεις. Είχο παχλοβόλ, ήταν λο, λο, χέμ, τα λεφέ, αν είχο νέτο, αφήνεις εγώ που λέμ. Και εμείς θα πάνε αφήνεις. Αλλά τσάς ερωσαν ενώ, λόλα αυτεία. One man is at one cream. One man is at η κρίν, το ένα άλλο με τελένω. Εν κρίν, εμείς απ' κρίν, εν τσέλιγαμ. Πάνω μου γράφω, εν λίγο, εν τσέλ. Αλλά εν τσέλ, δεν είναι τσέλ. Τα ναι, μη χάσω ένα σύμβολο συγνέθεια. Μικό τσέλ, λόγω τσέλ. Εν τσέλ, θα λένε το μάνεσε. Θα λένε το χέμ, εν ό,τι εγώ θέλω, εν είναι ουσίνης. Βοκλέμι σε αυτά του αν ένα, εν είσαι αυτή η ζήμα από όλ, βοκλέμα. Ρωτήθλα, εν είχα μπούμ. Εν τσέλ, θα σε μήνε, το μη και τρέλ. Σε μέσα στα αστυνόμων. Γιατί είμαι στα πτωχρόνια, είμαι στα πτωχρόνια. Είμαστε και εμείς στα πτωχρόνια. Μη θα βοηθέμε σε εμείς αυλίο, που φύλλωσε σε εμείς αυλίο του Βόλα. Αν ο μεν μη θα βοηθέμε εμείς το Βόλα, θα λες μόνο. Μη σέντε εμείς τα βλόχα δεν τίμησα. Πως έμεια. Σω εμείς εμείς εμείς σάμπτει βέρε. Μη τρέσω εμείς τρέσαμε χωρίς σώμα. Τον χάω πέσουν χωρίσα.
1: You need to talk to Kikam. Time you missed up. Talk, talk long. Celebrate them. All get the accomplishment. Low life play you. One and now you've been accomplishing lo sai blo career mo family blo you. You got ama speaking ini, you married to go where mo. Tok tok long ol kita wo ko you ni ten

στο σόφα, λέω, αν δεν κάτσα στη σπέμι του πρόγραμμα, λέω, τι πάμε με μπλα φρέλσα, αν τα λέμε στη μπλα φρέλσα, είμαστε πρόβλημα, ναι, αλλά το λόγι μου λέω πέρα, είμαι ρίξτερεμ, 221, δεν κάτσα στη σπέμι, όλτα, είμαι ίγκλουτεν κατεκρή πιστής προ φάρμα, αλλά τρίτα, Program lo government as well as farm to public institution program lo government mo also in prepare mo farmers to lo oli plan and for current one current and we fit in first time second current and lo you meet mo la social application to custom ceremony and channel sir number three current and lo you plan lo you ready from this asta number four current and plan lo market and now plan lo market now you sabe kami che lo program lo commercial business permit lo department and support you lo you commercialize for the max crops good crops fruits and vegetables in English production and in still continue to increase production role lo more responsibility for department lo support Πάμε στο μας continuing το English in production. Πάει με English in production, πάει να δείτε πλέον. Πάει μας English in production. Ας είμαι στα πω, κάσε μου το είναι τέτοιο. Πάει μη μας English in production του, στα πω, αυτά λέω το είναι τέτοιο. Σωστά.